Εμείς τα κοινωνόμαστε με σπάμι, κουσίλια πάτσα και πατσάπι και νουκάν παναμουνάντσι, να παναμουνάντσι, τούκοι, μάση κουνάτα, ουγιαχούς και μάντα, πάει σε κούζα.

Να πάει τα σκεπά και το κουι αυτοπολιτσούνα, ίσω ζαχτακούνα, πιεπουσακούνα, μαμίτακούνα, κουτσακούνα, η μανάζα, η άλλη μπορεί να πει. Κακούνα, ο Ιάχου είχε καμάν τα παϊσούν κούζα, μα σε πανικούνα, τα κοινά τα μίτσου, κάτι σούν, κάι πατσάπ.